0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Spirito FM.
1: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστάω σαν διφραγκάκι

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Στη Use θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, κόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασαν οι Υπουργοί Επικρατείας Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο νομοσχέδιο, αναμένα να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Μάμπα Ηλδία, Κρογελιές Δειλινά, τα οποία τα ξεχνάμε. Περάσαμε σε άλλο mood πλέον, φθινοπορεινό καθαρά. Έχουμε αφήσει πίσω μας τις θάλασσες και πάμε για τα βουνά. Ό,τι θάλασσα υπάρχει θα το βρούμε μπροστά μας από άποψη πλημμύρας. Δηλαδή θα είναι έντονα τα φαινόμενα, δεν ξέρουμε πού θα πλημμυρίσει και πού όχι. Πάντως οι μετεωρολόγοι λένε ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική σήμερα. Μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε φαινόμενα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Ένα καθαρό φθινόπωρο δηλαδή, που αφήνει όμως πάντα τώρα τελευταία κάτι αφήνει. Εκτός από ζημιές και απώλειες, και αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, να μην έχουμε τα ίδια. Γιατί είναι και Τρίτη και 13 σήμερα, θα μου πεις σιγά τη διαφορά. Αλλά έτσι το λέμε για να τιμήσουμε την ημέρα. Έτσι κι αλλιώς έβγαλε και οδηγίες η πολιτική προστασία, όπου λέει τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Μην μπαίνετε στη θάλασσα, αν είστε βγείτε έξω, αν έχει κεραυνική δραστηριότητα και τέτοια. Δεν θα μπαίναμε τώρα, αλλά σου λέει μπορεί κάποιος να του δώσει και να μπει. Βγες έξω. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα και το ξεχωρίζω πάντα, είναι αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας σαν installation, αυτό σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί κεραυνός. Οπότε κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια για να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος. Αυτό είναι άσκηση στη γιόγκα. Αυτό άμα το πετύχεις δεν σε νοιάζει μετά άμα σε χτυπήσει κεραυνός. Δηλαδή είσαι πολύ άνετος μετά, λες κοίτα τι πέτυχα στη ζωή μου, ας φύγω ολοκληρωμένος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αλλά οι μετεωρολόγοι αρχίζουν και η πολιτική προστασία βγάζει τα διάφορα μόνο αν βρίσκεσαι έξω. Αν βρίσκεσαι μέσα όμως και βρέχει, έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του. Ισχύουν τα μέτρα και για αυτούς που είναι μέσα. Βλέπω τον άνθρωπο, τον επιβάτη, πρέπει να είναι κάτι σαν Ιαπωνέζος μοιάζει στο αεροδρόμιο του Ισχύου. Και αυτό σαν installation είναι, γιατί είναι μέσα στο στεγασμένο χώρο και κρατάει ομπρέλα σαν τη Mary Poppins. Έχει ρίξει τη βροχή της αρκούδας εντός του στεγασμένου χώρου του αεροδρομίου του Ισχύου. Ο οποίος προσφάτως ανακαινίστηκε και είχε αυτά τα αποτελέσματα. Πολύ όμορφο. Αν δείτε την εικόνα θα καταλάβετε. Χρόνια πολλά στην Φλωρεντία, στο Φλωρέντιο, στη Χρυσαυγή, στη Χρυσή, στην Αγαθονίκη. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.

0: Αυτό το τραγούδι είναι η απάντηση από παλιά στο τι θα πει ο κόσμος στην ουσία. Και μιλάει μάλλον για ένα παρένομο έρωτα από ό,τι κατάλαβα. Είναι τραγούδι του Κώστα Δόξα και του Σπύρου Πάζιου, του γνωστού κιθαρίστα, και είναι Ελένη Δήμου βεβαίως. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για το Τρίτη και 13, ότι δεν μας ακουμπάει καθόλου, υπάρχουν οι αφορμές για να είναι κάθε μέρα Τρίτη και 13. Βλέπετε τι γίνεται στην Κυψέλη, όπου δεν έχει δοθεί ακόμα μια απάντηση. Και βγήκε ο υπουργός, ο κ. Σταχιάος, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, γιατί δεν είχε ενημερωθεί από την Ελληνικό Μετρό από το Μάρτιο για τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν στην Κυψέλη με τις καθυζήσεις, με τις ζημιές σε πολυκατοικίες κτλ. Και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον οποίο Δήμαρχο Αθηναίων τον ενημέρωσαν κάτοικοι. Το είπαν Δήμαρχε, βουλιάζουμε, λέει να το πω στον Υπουργό. Και έτσι έγινε η δουλειά και έφτασε στα αυτιά του Υπουργού. Και τι απάντησε ο κύριος Σταχιάτος? Είπε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώνεται όταν τα προβλήματα παίρνουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Αντανέλησέ το τώρα σε αυτό και βγάλε άκρη. Και όταν επανήλθε το ποντίκι ρώτησε, και όταν επανήλθε στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε πάρα αυτά το Μάρτιο όταν εντοπίστηκαν οι καθυζήσεις, είπε σας απάντησα. Το παίρνεις και το αναλύεις, γίνεται και θέμα έκθεσης αν θες, αλλά απάντηση δεν έδωσε. Την ίδια ώρα στην Κράβα που έχει κλείσει και ψάχνουν να δουν από πού έρχεται η μυρωδιά του αερίου, και έκλεισε μάλιστα και καθυστερημένα όταν πιέστηκαν οι καταστάσεις από γονείς, από εκπαιδευτικούς, από μαθητές, κάτω από τον κίνδυνο μιας απρόσμενης έκρηξης και μετά θα πέφταμε πάλι από τα σύννεφα. Η εγκατάσταση λέει είναι του 2003 το αέριο, αλλά δεν μπορούν να δούνε από πού, γιατί έχει άγνωστες διαδρομές το αέριο. Κάτι προστέθηκε, δεν έχει καταγραφεί πουθενά, φεύγουν σωλήνες από εδώ, φεύγουν σωλήνες από εκεί και δεν μπορούν να καταγράψουν την καθαρή πορεία του αερίου μέσα σε αυτό το αχανές σχολικό συγκρότημα. Αυτά.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Οπότε συνεχίζουν. Τηλεεκπαίδευση, δεν ξέρω μέχρι πότε, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά κατά από αυτές τις συνθήκες. Έχουμε και θέατρο Κιβωτός η Κουζίνα, βραδιά Δίεση μπροστά μας. Είναι για την 5η 22 Οκτωβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Κουζίνα, αποστολή στο 54301. Ξεκινάμε τα δώρα.

0: Πάντως, κρατήστε αυτό, ότι από το 2003 δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στην Γκράβα. Δηλαδή, 23 χρόνια τώρα δεν έχουν κάνει έλεγχο στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, δεν ξέρουν τι γίνεται και τώρα ψάχνουν να βρουν την αιτία της διαρροής και δεν τη βρίσκουν τόλας. Και όλες, και επειδή η Γκράβα είναι ένα τεράστιο συγκρότημα, 3.500 μαθητές είναι με τηλεεκπαίδευση και θα συνεχίσουν μάλλον μέχρι να αν βρουν τη μυρωδιά. Αν δεν τη βρουν, από πού προέρχεται την πηγή της, γιατί θυμάστε είχαμε και μια μεγάλη άλλη ιστορία σχετικά πρόσφατα που μύρισε όλη η παραλιακή και η Αθήνα και πάλι δεν το βρήκαμε 100% από πού ήτανε, δεν αποκαλύφθηκε η πηγή. Γενικά συμβαίνουν τέτοια. Είπαμε σήμερα εορτάζουν για να πάμε στα εορταστικά. Η Αγαθονίκη, ο Αγαθόνικος, η Χρυσή, Χρυστάλλα, Χρυσταλία, Φλωρεντία... Ο Φλορέντζος, τώρα Φλορέντζος δεν ακούγεται και ωραία. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά και στους Φλορέντζους και στις Φλορέντζες. Δεν έχω θέμα. Είναι του ιερομαρτύρων Κάρπου και Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Εν τω μεταξύ, ο Φλορέντζος ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός ήταν. Είναι νεομάρτυρος Χρυσής, νικήτα του Πατρικίου. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Εδουάρδο τον Ομολογητή. Προστατεύει τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια. Δηλαδή, προστατεύει Κάρολο αυτή τη στιγμή και την Καμίλα μαζί. Και γενικά τα παιδιά το χάρη όχι. Επίσης είναι ο Άγιος Γεράρδος στους καθολικούς, είναι προστάτης των Εργένιδων και των Αναπήρων και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ότι συμβαίνουν, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να συμβαίνουν λιγότερα μεγάλα αρνητικά πράγματα, να κάνουμε κάτι. Αυτό σημαίνει αυτή η ημέρα. Είναι και η μέρα της ΔΕΗ. Όχι με τον τρόπο που την ξέρουμε εμείς, και δεν είναι μόνο η ΔΕΗ τώρα, είναι πολλές οι εταιρείες ενέργειας. Είναι για τη μάχη της ηλεκτρικής. Μεγάλη μάχη που έδωσε το ΕΑΜ με τους Γερμανούς. Όταν αποχωρούσαν ήθελαν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Κερατσίνι και έσωσαν την ηλεκτρική εταιρεία με κόστος ζώων.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μέτοχοι δεν γίνανε πάντως. Έχουμε και Αλκίνο. Πειραιός 260 σε έργα Μάνου Χατζηδάκη. Έχουμε 5 διπλές για την επίσημη παρουσίαση Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μεγάλη βραδιά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Αλκίνος και αποστολή στο 54301.

Και τώρα πάει στη Βουλή. Αυτό ήταν από The Sing Concert. Το 12 είναι με τη Σπανού, έτσι. Είναι με τη Μαρίνα Σπανού. Είναι δικό μας αυτό. Πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης social media και κατοχής προφίλ για τους μαθητές και τους νέους. Κάτω των 15 θα είναι. Δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες, αλλά από Ιανουάριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Σήμερα τα νέα έχουν τίτλο «Καλές προθέσεις, πολύ αστερίσκοι για τα social media, για την απαγόρευση», και γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπίσει όριο πρόσβασης στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και οι ενστάσεις είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση αυτή να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι πολύ βασικό για να περάσει αυτό και να απαγορευτούν τα social media στους πιτσιρικάδες. Όπου έβλεπα κάποια ρεπορτάζ που οι ίδιοι πιτσιρικάδες, πιο όταν μεγαλώνουν λίγο, σου λένε καλά θα κάνουν. Μάλλον γιατί αντιλαμβάνονται και οι πιτσιρικάδες ότι δεν το ελέγχουν σε αυτή την ηλικία το πού μπαίνουν, πώς συμπεριφέρονται, πώς επηρεάζονται από τα social media. Βέβαια, αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, γιατί στην Αυστραλία δεν έπιασε. Ήταν η πρώτη που εφάρμοσε και θα τη βλέπαμε, θα παίρναμε το κροκί από εκεί. Κάνανε διάφορα οι πιτσιρικάδες. Άφηναν βέβαια και οι πλατφόρμες να κάνουν διάφορα οι πιτσιρικάδες και παίρναγε, γιατί η πλατφόρμα δεν θέλει να χάσει πελατεία. Πάντως, από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει να βάλουμε απογορεύσεις στους πιτσιρικάδες και από την άλλη θέλει να καλέσει τους influencers στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνει, λέει, γνωστό το έργο της Κομισιόν, της Ευρωβουλής κτλ. Με τους influencers. Οι πιτσιρικάδες δε. Ένας στους τέσσερις θέλει να γίνει influencer και YouTuber. Και δεν έχουμε μια σχολή δημόσια. Έχουμε και εμείς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα τέτοια επαγγέλματα άχρηστα, και δεν έχουμε μια σχολή influencer να μην μας την πάρουν και αυτοί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήθελε μεν τους influencer η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει το έργο της, αλλά λέει θα αποκτούσαν πρόσβαση σε χώρους της έδρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι διαθέσιμη μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους, χωρίς να μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις για φόντο τους, ήθελαν σε ηγέτες κτλ. Και να βγάζουν φωτό, να σου λέει έλα να κάνουμε μια selfie με τον Τζιτζικώστα, θα ήθελαν όλοι, και να την ανεβάσουν στα social να γίνω περισσότερο γνωστό. Και δεν θα επέτρεπαν να πάνε influencers που έχουν σημαντικές εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες. Φοβούνται τα λόμπι, Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα μισά κτίρια μέσα είναι γεμάτα με διάφορους

0: τον Λόμπι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν έπιασε πάντως. Το πήραν πίσω γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Αφού οι influencer έχουν στείλει βουλευτή, ο Κύπριος, αυτός πώς λέγεται, ο Κίκος Κίκου, πώς λέγεται, είναι ένας Κύπριος που είναι πολύ, κάνει πολύ δουλειά στο κομμάτι της επιδραστικότητας.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
6: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
6: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
7: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
6: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
7: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
6: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
7: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
8: Στα νύχια σου ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έχουμε τις δυσκολίες στους δρόμους, είναι πρωί ακόμα βέβαια, αλλά είναι και βροχερό πρωινό. Οπότε είναι επόμενο ότι θα έχουμε προβλήματα, κυρίως στον Αθηνών Κορίνθο, όπου το μποτιλιάρισμα είναι πολύ μεγάλο ακόμη και για βροχή. Ίσως κάτι να έχει γίνει εκεί στον Ασπρόπυργο, ίσως να έχουμε μαζευτεί νερά, δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Απλά το καταγράφω ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει μεν από το Χαϊδάρι, αλλά φτάνει μέχρι και, περνάει τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, τη Θρηλυκή, και φτάνει μέχρι και Αγίων Ανεργύρων, αν ξέρετε εκεί από Ασπρόπυργο, εγώ δεν ξέρω. Το επικοινωνώ απλώς. Έχουμε και στην άνοδο και κάθοδο του Κηφισού πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Έχουμε και στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό. Από την Αττική Οδό ξεκινάει. Η Αττική Οδός αρχίζει και φορτώνει λίγο από περίπου Ζεφύρι μέχρι Κελικό Βρυσί. Όχι μεγάλο το πρόβλημα. Και βλέπω και στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από Ζάπιο ανεβαίνοντας για το πρώην Χίλτον μέχρι πάνω, μέχρι περίπου την Αλεξάνδρας, και εκεί υπάρχει έντονο πρόβλημα, όπως και στη Φιλολάου. Στη Φιλολάου το πρωί έγινε και ένα τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό μοτοσυκλετιστή. Τα ξημερώματα συνέβη αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Εδώ DS 101,3 στο πρωινό της 3ης και 13ης. Μην δίνετε σημασία. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου. Ακούω να δεις, του Τόλκιν και γύρνα γι' αυτός. Συλλαμβάνονται ο μέγος διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών, του Σκόρπις, ο συγκεκριμένος τους διέλυσε, τους Ναΐτες, και αφού υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, πέρασαν δηλαδή τα δύσκολα, ομολόγησαν ότι είναι αιρετικοί. Τι να κάνεις, και λίγο λίγες μέρες αργότερα τους έριξε και στην πυρά. Ο Φίλιππος, ο Ωραίος, από τότε θεωρείται το Παρασκευή και 13 γρουσούς. Για εμάς έτυχε Τρίτη και 13 και το έχουμε συνδυάσει και με την άλωση κτλ. Έτσι λέει ο θρύλος τουλάχιστον. Αυτός ο Φίλιππος, ο Ωραίος, εντάξει, επειδή παλιά οι βασιλιάδες στο Μεσαίωνα έκαναν και καριέρα με διάφορα συνοδευτικά, τα οποία μπορεί να ήταν και να το στρόλαραν. Το ψάξα, λέω, ήταν ωραίος. Αλλά ήταν λέει, πολύ ψυχρός χαρακτήρας. Ήταν ψηλός, ξανθός, είδωλο της εποχής, Σάκης. Αλλά ήταν πολύ κακός σαν χαρακτήρας αυτός.
1: Όταν ακούτε

0: Βλέπω μαζεύει λίγο η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού, ξεκινώντας από το Βοτανικό και φτάνοντας μέχρι τη Λαχαναγορά περίπου, στην κάθοδο προς Πειραιά, δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι, και η παραλιακή με το που βγαίνεις από τον Κηφισό και πας για Πειραιά, όλα πυγμένα είναι εκεί η Αλιπέδου και το λιμάνι του Πειραιά. Πιο πέρα, εδώ 2-101,3 πρωινό, Τρίτης του μηνός, 13 σήμερα του Οκτωβρίου, δόθηκε και το Νόμπελ για την οικονομία και το πήρανε δύο από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και οι δύο λέγεται ότι βραβεύτηκαν με το Νόμπελ για τις εργασίες τους στα οικονομικά των νοικοκυριών, παρακαλώ, και στο έργο του σχετικά με την προσέξοδο, το αυτό γιατί θέλει δουλίτσα μέσα μας για να καταλάβουμε, τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Ο καθένας ό,τι κατάλαβε, αλλά ουσιαστικά είναι τα οικονομικά των νοικοκυριών και πώς, χρησιμοποιώντας τις θεωρίες τους, τα διεθνή νομισματικά ταμεία, οι εθνικές οικονομίες κτλ., δεν χρεοκόπησαν στην κρίση του 2008 και χρεοκοπήσαμε μόνο εμείς, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τα μέτρα και αυτά, πώς δεν θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία η μείωση της κατανάλωσης με τις διάφορες φούσκες. Αυτό το έκαναν αυτοί οι δύο, που κανονικά τώρα, άμα θες για τα οικονομικά των νοικοκυριών, πάρε έναν Έλληνα. Και δώσ' του τον Νόμπελ κατευθείαν να το στολίσει δίπλα στο εικόνισμα, να το βάλει και στο καντήλι και να το έχει. Διότι οι έρευνες λένε, το ΙΟΒΕΑ που με έκανε μετρήσεις, και λένε ότι περίπου το 60% τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα κάθε μήνα, αλλά τα βγάζει από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό εδώ είναι τα μικροοικονομικά που βραβεύονται. Και υπάρχει και η Eurostat που λέει ότι το 50,5% του πληθυσμού δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Άμα σου τύχει στραβή, δηλαδή, που το έχουμε νιώσει όλοι, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Προσέξτε το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 29%. Σε εμάς, 50,5%. Σε αυτή την κατάσταση ήμεθα. Έχουμε γίνει σαν το. Από παλιά ισχύει αυτό. Θυμάστε τον Βασίλη Λογοθετήδη τη Άντα Τσικίτα που του τύχει η μανούλα του να κάνει επέμβαση και πήγαινε και έκλειφε τα σουσάμια. Έβαζε άλλο στο δάχτυλο και έτρωγε τα σουσάμια του αφεντικού. Αυτό.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τελικά βέβαια καλά του πήγε του λογοθετήρι, γιατί παντρεύτηκε με αυτά τα λεφτά. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8, δελτίο ειδήσεων.

0: Είναι ο Διέση 100,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
5: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του Γιοταχή. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ θα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελώδεις ανέμους. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης, βροχερό και με επεισοδιακή κίνηση και με ατυχήματα, γιατί αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι κάτι πρέπει να έχει συμβεί στη Λαχαναγορά, στο ύψος Λαχαναγοράς, κατεβαίνοντας στο Κηφισό μας, το επιβεβαιώνει ο Νίκος. Ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα. Στην κάθοδο της Εθνικής έχει γίνει τροχαίο στο ύψος Λαχαναγοράς. Ένα φορτηγό του Δήμου Μεγιοταχή χωρίς τραυματίες. Ευχαριστούμε πολύ, πλήρες το ρεπορτάζ. Και το μποτιλιάρισμα πια έχει ενωθεί με το προηγούμενο, το κλασικό, το καθημερινό, και ξεκινάει λίγο μετά την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το σημείο του ατυχήματος, δηλαδή μέχρι τη Λαχαναγορά. Έχουμε και τη βροχή, έχουμε και τα φαινόμενα, επιδεινώνεται η κατάσταση. Γενικά πάντως δεν έχει προβλήματα έντονα αλλού, μόνο η κάθοδος του Κηφισού είναι πολύ δύσκολη αυτήν την ώρα. Σήμερα που είναι Τρίτη και 13, που γιορτάζουν ο Φλωρέντιος, η Φλωρεντία, θα σας πω, το να μην χάσουμε κανένα, ψάξτε το και σε υποκοριστικά, γιατί βγαίνουν η Χρυσή, η Χρυστάλα, η Αγαθονίκη, ο Κάρπος εορτάζουν σήμερα, η Ντία, δεν ξέρω πώς, από το Φλωρεντία, μάλλον από το Φλωρεντία, η Φλωρέντζα, χρόνια πολλά στη Φλωρέντζα. Είναι επίσης, σήμερα για να καταλάβετε τι, που είναι και Τρίτη και 13, βρήκα να κάνουν την Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ημέρα τέτοια, δεν προσφέρεται, αλλά την καθιέρωσαν, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο παθολόγος Γερμανός, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης, σύμφωνα με το σανσήμερα.gr. Οπότε έκατσα ένα Τρίτη και 13, τι να κάνουμε. Αυτό το χειρίζεσαι. Αυτό που δεν μπορώ να χειριστώ εύκολα και θέλω να το ψάξω είναι ότι είναι η μέρα του επιχειρηματία στο Βιετνάμ. Πότε πρόλαβαν και έκαναν και η μέρα του επιχειρηματία, αφού υποτίθεται ότι ζει και βασιλεύει ο υπαρκτός εκεί, αλλά έχει φύγει το Βιετνάμ, έχει ακολουθήσει κινέζικους δρόμους, μάλλον. Όταν ακούτε.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και μετεωρολογικά από ό,τι φαίνεται όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει, με ένα μικρό διάλειμμα την Πέμπτη. Ο κύριος Καντερές είπε ότι θα έχουμε διαδοχικά κύματα φαινομένων σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και βουτιά της θερμοκρασίας. Το νιώθουμε ήδη τώρα το πρωί, μέχρι τους 20 θα πάει σήμερα.

0: Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Ντουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Χθες ήταν και η επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, και γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις. Ξαφνικά ανέκυψε ένα ζήτημα με μια εκδήλωση που γινόταν εδώ στην Αθήνα, όπου η αφίσα, στην αφίσα απ' έξω της εκδήλωσης, υπήρχε η Ακρόπολη και ήταν πάνω της μια τεράστια ναζιστική σημαία, η οποία δημιούργησε μια αντίδραση, και το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών, έθεσε το ζήτημα και είπε δεν μπορεί, έστω και ως αφίσα, να υπάρχει αυτό το πράγμα, μια τεράστια ναζιστική σημαία πάνω από την Ακρόπολη, για να κάνουμε κουβέντα για το τι έκαναν οι Ναζί κτλ. Αποσύρθηκε η αφίσα με εντολή της κυρίας, της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, αλλά υπήρξε και μια ομιλία, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε ο Γερμανός ιστορικός, μια ομιλία με τίτλο «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Όχι η δικιά μας, η ναζιστική. Και είναι Γερμανός ιστορικός που την έκανε την ομιλία. Εκεί είπε η κυρία Μενδώνη ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπορεί να χρησιμοποιείται και προβοκατόρικα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας. Είπε, τι θα πούνε οι επιστήμονες, να δούμε αν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση. Δεν ξέρω τι είπε τελικά ο ιστορικός και γιατί έβαλε αυτό τον τίτλο και γιατί έβαλαν και αυτή την αφίσα που δημιούργησαν αντιδράσεις και αποσύρθηκε. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πολλούς αναθεωρητισμούς τώρα τελευταία. Και δεν πρέπει να τους ενισχύεις τους αναθεωρητισμούς, έστω και με τίτλους, έστω και με αφίσες, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει και πώς επιστρέφουν αυτοί που σηκώνουν το χέρι και με τι τρόπο επιστρέφουν μέσα από τον αναθεωρητισμό. Και πώς πάμε να αθώσουμε διάφορους που έδρασαν στο πλευρό των κατακτητών. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Για να μην μένεις χωρίς ίντερνετ ούτε δευτερόλεπτο σε καμία γωνία του σπιτιού. Αυτό είναι το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπήρχε το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά, ελληνογερμανικά Ινστιτούτα κτλ. Κάνουν εκδηλώσεις, αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει τίποτα από οφειλές, από τίποτα, από αποζημιώσεις. Ακόμα τις ζητάμε και ακόμη τις αγνοούν και ακόμα τις αμφισβητούν.

Δεν τη βλέπω καλά και την Κίμπερλι, δεν προλάβαμε να τη χαρούμε. Την αδειάζουν ο ένας μετά τον άλλον η Αμερικανική κυβέρνηση. Μέχρι και ο Τραμπ την άδειασε στην ουσία, γιατί είπε το ψάχνουμε, γίνεται έρευνα κτλ. Και ο Βάνς το ίδιο περίπου είπε. Είπε δεν θα κρίνω εγώ με το δικαστήριο της κοινής γνώμης, αλλά αν συνέβη κάτι κακό, τότε πρέπει να υποστούν τις συνέπειες οι άνθρωποι. Τα ίδια είπε και ο Τραμπ, και δεν, μάλλον θα μαζεύει μπουγαλάκια από την Αμερικανική Πρεσβειακή. Είχε κάνει και ανακαίνιση. Δεν πρόλαβα τη χάρη την ανακαίνιση. Πούλαγε έπιπλα, πούλαγε ψυγεία για να βάλει καινούργια. Δεν τη βλέπω να μένει πολύ. Και μάλιστα οι αποκαλύψεις συνεχίζονται και τώρα βγάλανε ένα καινούριο ηχογράφημα όπου καλεί κάποιον εκεί επιχειρηματία, σύμφωνα με όσο μεταδίδονται, να βγάλει, του λέει, διευκόλυνε με σε παρακαλώ, ήθελε να πάει σε ένα πάρτι, κάτι που ήταν ο Έρικ Τραμπ, δεν ξέρω ποιος είναι, ο πρώην δικός της, ο αδερφός, δεν ξέρω, πάντως ήθελε να πάει και δεν είχε πρόσβαση, γιατί ήθελε να την κρατήσει μακριά, μάλλον ο παραλίγο πεθερός, γιατί κάνει φασαρίες, και ήθελε να πάει, οπότε είπε στον επιχειρηματία, σε παρακαλώ, διευκόλυνε με να μπω, και μετά από εκεί και πέρα μπορεί ο κόσμος όλος να γίνει δικό σου, θα σε γεμίζω με fucking money, του είπε. Έτσι γράφουν. Οπότε δεν είναι καλά τα πράγματα για την Κίμπερλι και το στη λίστα της, γιατί μαζί θα φύγουν. Έχουμε και αλκίνο στην Πειραιώς 260 σε έργα Μάνου Χατζηδάκη. 5 διπλές για την επίσημη παρουσίαση την επόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Ωραία βραδιά θα είναι αυτή. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για να μπείτε στην κλήρωση, δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα αλκίνο και αποστολή στο 50.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική άση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας

0: διαδοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bulle. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ένα update σήμερα το τραγούδι με τα φαινόμενα που προβλέπονται. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Στον Κηφισό, λόγω του τροχαίου που έγινε νωρίτερα εκεί στη Λαχαναγορά, το πρόβλημα παραμένει έντονο σχεδόν από την Αττική Οδό. Ξεκινάει και κατεβαίνει, αλλά μην νομίζετε και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο γεμάτη είναι από τα Ολυμπιακά ακίνητα στα Λιώσια μέχρι και σχεδόν το Μαρούσι. Έχει και άλλα σημεία με δυσκολίες βέβαια. Δεν είναι τα μοναδικά αυτά. Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε 13 του μηνός Οκτωβρίου. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον Νίκο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κάτσε να δούμε και το σαν σήμερα. Μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, μεταξύ άλλων. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον, το 41 γεννημένος, μεγάλωσε, έχει γενέθλια, από το δίδυμο Σάιμον εν Καρφάγγελ. Βέβαια ο άλλος ο Καρφάγγελ δεν θα του στείλει ούτε καν χρόνια πολλά, ούτε τίποτα, δεν τα έχουν καλά από τότε, από την εποχή της σιωπής. Η Νάνα Μόσκουρη η γενέθλια, γίνεται 92 παρακαλώ, το 1934 γεννηθεί η Νάνα Μόσκουρη, που εκτός αυτών που έχει τραγουδήσει, έχει πει και ότι ο Ντίλαν όταν άκουσε τα τραγούδια του...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Του ψυχογιού το είχαν προτείνει αρχικά στον Ταλάρα, αλλά το απέρριψε ο Ταλάρα. Δεν του πήγαινε κιόλας εδώ που τα λέμε. Και μετά στο Κόκοτα, το απέρριψε και ο Κόκοτας και έφτασε στο στόμα του Καφάση και το έκανε επιτυχία. Στο Κόκοτα θα πήγαινε πιο πολύ, αλλά νομίζω ότι ο Καφάσης το αποθέωσε.
3: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ξένος εγώ έξω από τον κόσμο σου, περαστικός μπήκα στον δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω, αϊτέ. Κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει, δικό σας από εδώ και πέρα, μεγάλο τραγούδι.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και βραδιά Δίεση μπροστά μας στο θέατρο Κιβωτός, η κουζίνα. Και για αυτή τη βραδιά έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας. Είναι την 5η 22 Οκτωβρίου και αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις θα το κάνετε με τον γνωστό τρόπο, με SMS δηλαδή ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κουζίνα και αποστολή στο 54301. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα για κάθε δώρο 34 λεπτά κοστίζει.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Χθες επικοινωνήσαμε το πρόβλημα μιας ακροάτρης. Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση των ακροατών και ακροατριών για να βοηθήσουν όσο μπορούσαν. Πραγματικά συγκινητική, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται μια άκρη, και ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο και τη Ρόδη και τη Μέρη και τον Γιώργο και τη Μίνα και όσους και όσες ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωση, και ευχαριστεί πάρα πολύ και ακροάτρια. Δεν χρειάζεται να δώσουμε άλλες λεπτομέρειες, απλά βλέπεις ότι κάτι γίνεται έξω. Υπάρχει η διάθεση να βοηθήσει ο κόσμος, τον έχουν εγκλωβίσει σε μια συμπεριφορά που είναι τελείως ατομικιστική εξ ανάγκης, γιατί λες, είσαι μέσα στην ανασφάλεια και στους φόβους. Εγώ είμαι γεμίσης φόβους και ανασφάλειες. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι ο κόσμος το παλεύει. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ και ευχαριστεί και η ακροάτρια πολύ για το ενδιαφέρον σας. Και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα για εκείνη. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, να γνωρίζετε τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να μην περιμένετε, στο app της Nova υπάρχει και το call me back, είναι κουμπάκι, το πατάς και σε παίρνουν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova, nova.gr, για περισσότερα. Εδώ Δίες 101,3, ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ έχω αναφέρει τόσα προβλήματα, με τα ζαρχεία, με έχω αφηγηθεί περιπτώσεις, έχω περιγράψει καταστάσεις. Και εδώ φαίνεται η αποτυχία ενός κράτους. Δεν έτυχε μία φορά να πάρει ένας και να πει, να είναι σε κάποια αυτές τις υπηρεσίες, ρε παιδί μου, και να σου πει, τον παραγωγό θα ήθελα, το δημοσιογράφο. Τι έγινε, ποτέ. Μόνο ο κόσμος. Πώς το λέει ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, μόνο ο λαός σώζει το λαό. Κανένας να πει τι έγινε εκεί, αυτό που είπες τώρα στον αέρα. Τι συνέβη. Ποτέ καμία υπηρεσία, κανένας υπεύθυνος.
2: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
3: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Γι' αυτό εγώ ζηλεύω τη ζωή του Κωνσταντίνου του Τασούλα, που στην ουσία δεν έχει και πολλές αρμοδιότητες, κάτι πρέσβης υποδέχεται, κάτι ομολόγους. Τώρα ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας και του είπε: θυμάσαι που σου είχαμε στείλει εμείς στρατιώτες και σας σώσανε, και το θυμόταν βέβαια και μας ευχαρίστησε πολύ στον πόλεμο της Κορέας. Γνωστό ύψωμα, 10.000 στρατιώτες είχαμε στείλει τότε στον πόλεμο με τους κομμουνιστές. Και του είπε επίσης ο Τασούλος ότι τώρα ακόμα οι εφοπλιστές μας σε εσάς φτιάχνουν τα πλοία τους. Και ευχαρίστησε επίσης που φτιάχνουν οι εφοπλιστές μας στη Νότια Κορέα τα πλοία τους και που αναζωογόνησαν ή ανέπτυξαν τη ναυπηγική βιομηχανία της Νότιας Κορέας. Αλλά κυρίως λέει εντυπωσιάστηκε ο κύριος Σικ Τσο, αυτός είναι, εντυπωσιάστηκε γιατί στους Έλληνες αρέσει και η pop. Δεν το ήξερε. Ότι εμείς την K-pop την έχουμε πολύ ψηλά που είναι νοτιοκορεάτικη και συζητάγανε τέτοια πράγματα και περνάει μια χαρά η ώρα και η θητεία, δεν είναι κάτι. Και πέντε χρόνια και έξι αν το κάνουν έτσι θα πηγαίνει. Και μάλιστα του είπε ο νοτιοκορεάτης του κυρίου Τασούλα ότι αρέσει πάρα πολύ και η Οδύσσια. Δεν είναι δικιά μας σαν ταινία, αλλά είναι δικιά μας ιστορία τέλος πάντων. Έχει κόψει 12 εκατομμύρια εισιτήρια η Οδύσσια στη Νότια Κορέα, παρακαλώ. Οπότε όλα αυτά ενθουσίασαν τον Τασούλα. Και τον έβαλαν έτσι σε μια διάθεση πολύ θετική, όχι σαν και εμάς. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με καινούριο σχετικά. Το καλοκαίρι που πέρασε ακούστηκε πολύ. Γιάμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσει στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης Νταλίκας και Γιοταχή στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορία. Στο μποτιλιάρισμα φτάνει τα 10 χιλιόμετρα. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο απομάκρυνση της Κυπριακή Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον επιβεβαίωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν καταγγελθεί για τη συμπεριφορά της, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Επιδείνωση του καιρού. Το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους, συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα ως τη νύχτα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι βροχερή θα είναι η μέρα και μάλιστα βλέπω στο μετέο και μια πρόγνωση επικίνδυνων φαινομένων για το βράδυ με καταιγίδες, με ανέμους, γιατί άνεμοι γενικώς στη χώρα και στα πελάγια θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Και από ό,τι βλέπω στο μετέο, σύμφωνα με την πρόγνωση, μέχρι και την Παρασκευή που υπάρχει πρόγνωση κάθε μέρα για την Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, με βροχές πάμε και με πτώση της θερμοκρασίας που πλέον φτάνει μέχρι τους 20 το πολύ, δεν πάει παραπάνω. Βέβαια στα βόρεια έχουν ξεκινήσει μονοψήφιες εδώ και καιρό. Εμείς εκπλησόμεθα όταν έρθουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, πάνω τις έχουν συνηθίσει και αύριο αναμένεται και ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανση. Σήμερα λέει θα πάρουν τις βασικές παραμέτρους, θα τις μελετήσουν και θα δώσουν την τιμούλα αύριο. Χθες ο Χατζηδάκης πάντως δεν έλεγε. Του λέγαν πες κάτι, δώσε μια μικρή χαρά και έλεγε δεν μπορώ να το επικοινωνήσω ακόμα και του λέγαν θα είναι κάτω από ένα 50, θα είναι στο 1,40, μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Και έλεγε δεν μπορώ να πω κάτι και τα άφησε έτσι ανοιχτό, θα το μάθουμε αύριο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Από τον Κωστή το Χατζηδάκη κουβέντα δεν παίρνει αν δεν θέλει. Αυτή είναι η...
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Παραμένουν πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους, ιδίως στην κάθοδο του Κυφισού. Έχει μειωθεί βέβαια το ποτηλιάρισμα, είναι πολύ κόβριση μέχρι και Καβάλας. Έχουμε πρόβλημα και επί της Αττικής Οδού από Ζεφύρη προς Πεύκη, περίπου. Και από την άλλη πλευρά από Αγία Παρασκευή προς Βρυλής. Και αυτά είναι τα βασικά αυτή την ώρα μαζί με την Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη.

0: Και η αλήθεια είναι ότι δίνονται πολλές, διότι έχουμε γίνει ένα εθνικό Netflix. Είμαστε η χώρα του Netflix, δεν το ξέρει το Netflix, και πληρώνουμε και συνδρομή, ενώ έπρεπε να μας επιδοτεί κιόλας. Γιατί είχαμε προχθές τη δολοφονία της μαφίας. Μία ακόμη, πέρασε τα ψηλά, δεν τρέχει τίποτα. Η μαφία είναι πολύ σοβαρή η οργάνωση. Βλέπεις, σου λέει, σε έβαλε στόχο, θα την πληρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν την γλιτώνει. Λειτουργεί πολύ σοβαρά, δυστυχώς. Βλέπουμε τώρα ότι ακόμα όχι μόνο στο οργανωμένο έγκλημα, και στο έγκλημα έτσι το λίγο συνοικιακό. Πάμε καλά, είμαστε για Netflix, γιατί κάθεσαι και βλέπεις διάφορα ντοκιμαντέρ στο Netflix και λες, κοίτα ρε παιδί μου τι έκανε, τίποτα δεν έκανε, εδώ να δείτε. Αυτό με την πρώην σύζυγο και την ατροπίνη που έριχνε στον σύζυγο, σύμφωνα με όσο επικοινωνούνται τουλάχιστον, και πήγαινε από το σπίτι, είχε αντικλείδια του πρώην, είχε και παιδί μαζί. Και πήγαινε και του ρίχνε λίγη ατροπίνη στα τρόφιμα. Σιγά σιγά θα τον ξέκανε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί η ατροπίνη λειτουργεί με σαν αντίδοτο σε διάφορα, αλλά σε ποσότητες μεγάλες μπορεί να προκαλέσει ταχυπαλμίες, καρδιά, μπορεί να φτάσει μέχρι το ανεπανόρθωτο δηλαδή. Και την είδε μέσα από κάμερες, ενώ είχαν εντοπίσει και γείτονες για διαρρήξεις, ενώ δεν ήταν διάρρηξη. Πήγε αστυνομία, λέει, δεν έγινε καμιά διάρρηξη, αφού είχε κλειδιά μπαινόβιαν. Το ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη που κατηγορείται τώρα για την προσπάθεια ανθρωποκτονίας είχε πάει, λέει, με τις γονείς της, περιμένα να παίξω, αυτή έριξε την ανθρωπίνη και πρέπει να την πάρουν, λέει, έχουμε και σούπερ μάρκετ, να πάμε μην αργήσει γιατί θα κλείσει. Μέσα στην καθημερινότητα όλο αυτό, τώρα την άφησαν ελεύθερη γιατί δεν έχει βγει ακόμη, και τους γονείς άφησαν ελεύθερους, δεν έχει βγει ακόμη η πραγματογνωμοσύνη για το αν αυτή η ουσία που έριχνε ήταν ανθρωπίνη, περιμένουν το χαρτί δηλαδή. Και αυτός είναι εδώ, δίπλα μας, στο Περιστέρι, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με όσοι επικοινωνούνται μέχρι τώρα. Όλα αυτά θα επιληφθεί η δικαιοσύνη, απλά λέμε το αφήγημα, πώς έχει ως τώρα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova More, για να μην μένεις καθόλου χωρίς ίντερνετ και να έχεις και premium εξυπηρέτηση με έξυπνα συστήματα, να μην ταλαιπωρείσαι καθόλου. Και υπάρχει ένα κουμπάκι στο app της Nova, το πατάς και εξυπηρέτησε λιγότερο από ένα λεπτό, αν δεν θες να περιμένεις καθόλου, γιατί το πολύ να περιμένεις 30 δευτερόλεπτα κατά τα άλλα. Οπότε μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για Αλκίνο στην Πειραιώς 260 σε έργα του Μάνου Χατζηδάκη, 5 διπλές για την επίσημη παρουσίαση 21 Οκτωβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Αλκίνος, αποστολή στο 54301.

0: Γράφει ο Μανώλης Κωστίδης στην Καθημερινή σήμερα, για να πάμε και στα εθνικά, ότι συμπεριλαμβάνεται το νομοσχέδιο για την περίφημη Γαλάζια Πατρίδα στα επόμενα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, να το κρατάνε οι Τούρκοι για λίγο αργότερα, παρότι υποτίθεται ότι εμείς θα ποντίσουμε καλώδιο τώρα, το οποίο είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όταν μιλάς για αυτό, δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι λες, ιδίως αν είσαι πολιτικός αρχηγός, να μην σου περνάει έτσι, να μην τα αφήνεις έτσι, γιατί μεταδέχεσαι κριτική. Πάντως, αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα το κρατάνε. Εμείς, από ό,τι κατάλαβα, προτάξαμε την απειλή των 12 μιλίων απέναντι στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά παίζονται, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να φοβήθηκαν κιόλας, γιατί με την αυστηροποίηση των αναβολών του Νίκου Δένδια έχουν γεμίσει τα στρατόπεδα με νεοσύλλεκτους, με φροσκοκουρεμένους. Έχει, λέει, πολύ μεγάλη πέραση καινούργια ΕΣΟ. Φούλαραν τα στρατόπεδα και δεν χωράει κόσμος, γιατί επειδή αυστηροποιήθηκαν οι αναβολές, λιγόστεψαν και κατά πολύ και προτίμησαν οι νέοι να πάνε φαντάρι από το να χρησιμοποιήσουν την αναβολή τους. Δεν μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν. Πάντως έχουμε πολύ, πολύ χακί. Πολύ έχει φορεθεί το χακί και δεν έχουμε πρόβλημα αναπλήρως να μειωθούν και λίγο οι. Πώς τα λέγαμε, τα θαλαμοφιλίκια. Να μειωθούν, να μην σε βάζουν, να μην είσαι πέντε μέσα, μία έξω. Είναι καλό. Πάμε για. Έχω κι άλλη. Έχω, ναι, πάμε. Όμορφη ζωή. Προηγουμένως θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα ωραίο βιβλίο να σας δώσουμε, του Douglas Stewart. Είναι το βιβλίο John, γιος του John. Είναι μυθιστόρημα από τις εκδόσεις με τέχνιο κυκλοφορεί. Και δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω μόνο ότι είναι στη βραχία λίστα για το βραβείο Booker 2026 και best seller των New York Times. Οπότε, αν θέλετε τα τρία αντίτυπα να τα διεκδικήσετε, δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για τη θητεία, να επικοινωνήσουμε κάτι που το θεωρώ πολύ δίκαιο. Διότι κάποια στιγμή πρέπει η θητεία να αναγνωριστεί, γιατί δεν αναγνωρίζεται εργασιακά. Σου λέει να αγοράσεις, να εξαγοράσεις το χρόνο θητείας, τον οποίο δεν τον επέλεξες. Εσύ υπηρετείς την πατρίδα. Δεν ήταν ούτε τεμπελιά, ούτε καν ανεργία. Και έρχονται να σου πούνε, πλήρωσε όλη τη θητεία, να την εξαγοράσεις, να την προσθέσεις τα χρόνια, τα συντάξιμα. Βγήκαν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί της Καστοριάς και έθεσαν το ζήτημα. Νομίζω ότι δεν είναι πρώτη, αλλά καλό είναι να αναδειχθεί αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ότι πληρώνεις όσο πληρώνεις και τα ένσημά σου στους κανονικούς εργασιακούς καιρούς, την υπηρεσία σου στην πατρίδα. Η οποία και παλιά ήταν και περισσότερο. Μην κοιτάτε τώρα τον ένα χρόνο που και πάλι βαρύ είναι εργασιακά και αναστέλεις και σχέδια και δουλειές και τα πάντα για να υπηρετήσεις. Εξαγοράζεται λοιπόν και τίθεται το ζήτημα και το ερώτημα και το αίτημα καλύτερα να μην εξαγοράζεται η θητεία, να αναγνωρίζεται έτσι όσο είναι. Και θα διευκολύνει πολύ βέβαια τους εργαζόμενους και είναι και δίκαιο αίτημα θα πω, διότι είναι βαρύ πράγμα η θητεία για να την πληρώνεις κιόλας από πάνω στην πατρίδα. Η πατρίς ευγνωμονούσα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει κάτι και για σένα, όχι σαν τον ήρωα με παντόφλες. Δεν έχει απαντηθεί και δεν έχει τεθεί επισήμως κάποιος στη Βουλή να το θέσει κάτι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Να το δούμε, να απαντήσει επισήμως η πολιτεία για αυτό το αίτημα, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, νομίζω ότι είναι όλων των εργαζομένων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και δεν είναι μόνο εσύ που υπηρετείς, είναι και άλλοι που ακούνε συνέχεια πώς πέρασε το στρατό. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Άσε τις φωτογραφίες που βγάζαμε παλιότερα, δεν είναι τώρα με τα social, στέλνεις από το φυλάκιο και λες 2-4 απόψε. Σε έβαζαν σε μια καρδούλα μέσα και έβγαζες και το χέρι μπροστά από την καρδούλα και σε βγάζαν φωτογραφία επαγγελματίας φωτογράφους που παίρνανε και από τα στρατόπεδα και έγραφε από πάνω «Αγάπη μου, μη με ξεχνάς». Και νόμιζε ότι δεν σε ξεχνάει.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη.

0: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α. Εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ακόμα έχουμε προβλήματα στους δρόμους, είναι και βροχερή ημέρα, οπότε αναμένεται. Δεν είναι πολύ έντονα αυτή την ώρα. Κάπως έχουν μειωθεί και στην Αττική Οδό, έχει μειωθεί, αλλά είναι σε δύο σημεία. Και πριν και μετά την Εθνική Οδό προς αεροδρόμιο και λίγο πριν το Μαρούσι, δεύτερο σημείο. Περίπου στο ύψος Πεύκης. Από την άλλη πλευρά, από Αγία Παρασκευή προς Βρυλής και αυτά, κυρίως αυτή την ώρα, άνοδος, κάθοδος, κυρίως κάθοδος Κηφισού. Η κάθοδος του Κηφισού, λόγω του τροχαίου που είχε γίνει νωρίτερα στη Λαχαναγορά, έχει μποτιλιάρισμα σχεδόν από την πάνω από Λυκόβρυσο από Καλυφτάκη, που φτάνει αυτή την ώρα μέχρι Καβάλας, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι και καλά, γιατί προηγουμένως έφτανε μέχρι τη Λαχαναγορά. Οπότε μειώνεται σιγά σιγά. Εδώ Δίεση 101,3. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Περιμένετε τους ανακαινισμένους σειρμούς να βελτιωθεί η κυκλοφορία των μου να αφήσουμε τα αυτοκίνητα, διότι το Πρωθυπουργός χθες μπήκε στον ανακαινισμένο, αυτό τον πράσινο, τον καινούριο που έχουν του ηλεκτρικού, του παλιού ηλεκτρικού. Είναι ο πρώτος που ήρθε από τους 14 και μπήκε. Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναμπεί. Πρώτη φορά μπαίνει και στο βιογραφικό, μπήκε στο πιλωτήριο, στον οδηγό μπροστά, δεν κάθισε με τους επιβάτες και είπε: δεν είναι καλή, πολύ καλή κατάσταση. Ευτυχώς που τουλάχιστον αντιλαμβάνονται πώς είναι τα πράγματα έξω. Και είπε: περιμένετε όμως, γιατί φέρνουμε άλλους 13-14 ανακαινισμένους και θα φτιάξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στις μαζικές μετακινήσεις τουλάχιστον. Αλλά μην μπει στον καινούριο, μπε στον παλιό. Γιατί. Εκεί είναι τα δύσκολα, εκεί είναι τα ωραία, εκεί δοκιμάζεσαι να μπεις στον παλιό και να μπεις με τους επιβάτες την ώρα της αιχμής, να δεις τι ωραία που είναι. Γιατί στο πιλωτήριο μπαίνω και εγώ άνετος είμαι, δεν έχει θέμα. Είναι και εμπειρία ζωής.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά κατέβηκε στο Μοσχάτο, εκεί που είναι τα γραφεία. Δηλαδή πήγε ποδαράτος μετά στα γραφεία. Σαν κανονικός καθημερινός επιβάτης. Γενικά κάνει κινήσεις πάνω από το προφίλ του. Θα το πούμε και στα δυτικά έχει πάει. Μόνο τράπερ δεν έχει γίνει. Στα δυτικά πήγαινε συνέχεια. Στη χώρα του τρανού.

0: Λαξ, μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Έχουμε ξεκινήσει και τις βραδιές Δίεση και έχουμε στο θέατρο Κιβωτό στην Κουζίνα ως βραδιά με τον Μιχάλη Σαράντη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η δεύτερη χρονιά, είναι την 5η-22 Οκτωβρίου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις 5 διπλές προσκλήσεις, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Κουζίνα και αποστολή στο 54301.

0: Μα του Λαζαμάνι από The Sing Concert, η συγκεκριμένη εκτέλεση, διασκευή του τραγουδιού. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, ο Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Στην εποχή της ανασφάλειας και των κυβερνοεπιθέσεων και των drones, είναι πραγματικά περίεργο και παράξενο το ότι οι κυβερνοεπιθέσεις συμβαίνουν, δεν ξέρουμε από ποιους βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε και στις άλλες ξέρουμε, απλώς αποδίδονται στους Ρώσους, αλλά δεν έχουν υπάρξει ατράνταχα στοιχεία ότι οι επιθέσεις με ντρόν και τα λοιπά είναι ρωσικές. Εικάζουν, εδώ στη Γαλλία τώρα έγινε κυβερνοεπίθεση σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 150 με 200 σούπερ μάρκετ. Δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση στα προϊόντα που ήταν κατεψυγμένα και δόθηκε εντολή από τους hackers να αποψυχθούν τα προϊόντα. Και αποψύχθηκαν, πώς έγινε αυτό δεν ξέρω, τι... πώς δόθηκε αυτή η εντολή, πώς έγινε. Και αποψύχθηκαν και καταστράφηκαν τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ των Γαλλικών και τώρα έχει διαταχθεί έρευνα αυτεπάγγελτη από την εισαγγελία του Παρίσιου για να βρεθούν οι υπεύθυνοι, οι υπέτη. Μάλιστα λέγεται ότι πέρα από τις άμεσες απώλειες που πάνε τα κρέατα και οι μπάμιες, η ασφαλιστική εταιρεία είπε: συγγνώμη, αλλά εμείς δεν καλύπτουμε. Οπότε λέει: όλο το βάρος θα το επομισθούν οι επιχειρήσεις. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιος έκανε μια τέτοια κυβερνοεπίθεση σε τρόφιμα, σε σούπερ μάρκετ και για ποιο λόγο. Εκβιασμός, κάτι άλλο. Πάντως είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova με τον Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη καλώς μέρα και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Αφήσαμε και τα διάφορα του σαν σήμερα. Προηγουμένως σαν σήμερα ήταν ο Παντελής Γκίνης το 1970, που ήταν καπετάνιος καλυμνιώτικου σπονγκαλιευτικού. Κατέθεσε στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα του Διονύση Σαββόπουλου με το Ντυρλαντά. Τελικά το διεκδίκησε. Το 69 ο Σαββόπουλος το περιέλαβε στο δίσκο το περιβόλι του τρελού, δίσκος ορόσημο. Ξέσπασε η δικαστική διαμάχη, επέμενε ο Γκίνης ότι το τραγούδι ήταν δικό του και ο εισαγγελέας έδωσε τέλος στη διένεξη αποφαινόμενος ότι το τραγούδι αυτό είναι δημοτικό. Γιατί υπήρξαν μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Παπαϊωάννου, γνωστός ρεμπέτης, που επιβεβαίωσαν ότι το τραγούδι το γνώριζαν πολλά χρόνια πριν την κυκλοφορία αυτή. Και το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά στα γαλλικά. Και γενικά έχει κάνει μια διεθνή καριέρα αυτό το τραγούδι, το οποίο το έλεγαν οι Σφουγγαράδες για να συνεφέρουν τους συναδέλφους που ανέβαιναν από το βυθό. Τέτοιο τραγούδι ήταν. Λειτουργούσε λίγο σαν αναζωογονητικό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Απλά θέλω να το επικοινωνήσω αυτό. Δεν θέλω να τα αφήσω, γιατί οι βουλευτές πρέπει να ξέρουν τι ερωτήσεις κάνουν, πόσο αφορά αυτό τον κόσμο και πόσο διαβασμένοι είναι. Η Μιλένα Αποστολάκη το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι διαβασμένη και κυρίως στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στριμώξει μάρτυρες με το διάβασμα που είχε ρίξει για τις υποθέσεις και με τα στοιχεία που ήξερε. Και βλέπω τώρα ότι έκανε ερώτηση στη Βουλή και περιμένει απάντηση από τον κύριο Πιερακάκη για τα υποκαταστήματα των τραπεζών που κλείνουν το ένα μετά το άλλο και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, περισσότεροι, προσέξτε, από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο υποκατάστημα. Δεν μπορούν να εξυπηρετούν και δεν είναι άνθρωποι που έχουν όλη την κάρτα. Μιλάμε για ελληνική επαρχία παρθένα και αγνή, έτσι, δεν το έχουν όλοι. Και σύμφωνα με την κυρία Αποστολάκη, τα καταστήματα ήταν το 2008 4.097, έμειναν το 2025 1.352, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μοίρασαν 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους το 2025.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τώρα ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και καλή συνέχεια. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Έφη, εδώ, Έφη Γαλλώνη.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σκέπτουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Φύση που σε ανανεώνει. Ευεξία που σε αποφορτίζει. Διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
2: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkuele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkuele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Μόιλ.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι Τακτέρ λόγω σύγκρουσης Νταλίκας και Γιοταχής στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας νωρίτερα. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα και για 48 ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε ίσχυ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που έχει εκδώσει η ΕΜΗ με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί από ισχυρά. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Κοιτάμε να βρέχομαι, νομίζω πως είναι πιο ταιριαστό ως στίχος για τη σημερινή Τρίτη και 13. Από χθες άλλωστε την περιμένουμε τη βροχή, κάτι μικροψυχάλες έπεσαν. Σήμερα θα είναι τα πιο δύσκολα, θα μετρήσουμε προετοιμασία. Το μόνο καλό είναι ότι θα ανέβει λίγο στάθμη της λίμνης Σιλίκη, από την οποία εδροδοτείται η Αθήνα. Καλημέρα στη Δυσική Παρέα, πάνω Συγνατιάδης, εφηγαλώνει, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Ζηλεύουμε και λίγο όσους μπορείτε να εργαστείτε από το σπίτι και έχετε το καφεδάκι αναχείρας.
2: Όταν ακούτε

0: σου εδώ.
1: Ήθελα να προσθέσω ότι γενικά η βροχή σε αυτή τη μεγάλη πόλη έχει ζητήματα και για τους οδηγούς, διότι προκαλεί κίνηση, αλλά και για τους υπόλοιπους κινούμαστε με μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ομπρέλες μας. Το τι νερό έρχεται πάνω σου από τα αυτοκίνητα που παίρνουν δίπλα, άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.

0: Είναι το συγκρότημα το Μετάλλικα εδώ στον Δίες 101,3. Μια ακόμη καλημέρα να πω, να υπάρχει, να σας ακολουθεί όπου και αν βρίσκεστε. Κίνηση βλέπω έχει, διότι σήμερα λες από το να γλιτώσω την ταλαιπωρία, θα την πληρώσω τη βενζίνη. Καθυστερήσεις στο ρεύμα της Εθνικής προς Πειραιά, Πολυκόβρησης, Αγίους Αναργύρους και από τα Σεπόλια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός βλέπω είναι κολλημένη από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής έως τα Βρελίσια. Λεωφόρος Κηφισίας στο ύψος Κατεχάκη στην κάθοδο και από εκεί ως Χαλάνδρη στο ανωδικό ρεύμα. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι να φτάσετε Σχιστού. Και επειδή έχουμε ανάγκη λίγο να χαμογελάμε, νομίζω θα σας δώσω αυτή την ευκαιρία με το καλό αυτή την Πέμπτη. Θα πάτε στο Θέατρο Θυσίων, μια πολύ ωραία παράσταση και η πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια της Κόρας Καρβούνη. Χώρισέ με, ΑΕ και ΣΥΑ. Τώρα αναρωτιέστε πού, πώς, τι. Έχει στήσει κάποιος μια παράξενη οργανωμένη επιχείρηση, αναλαμβάνει να ανακοινώνει χωρισμούς κατοίκων, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο, να το ανακοινώσει. Πηγαίνει στη θέση εκείνων που δεν βρίσκουν το θάρρος, τη γλώσσα και την ψυχραιμία να πούν τελειώσαμε, μέχρι τη μέρα που μία ακόμη ανάθεση τον φέρνει αντιμέτωπο με τη γυναίκα που κάποτε τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Τα υπόλοιπα εκεί θα έχει γλέντι μετά, θα νομίζω ότι θα γελάσετε. Δίες γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Χώρισέ με, αυτό θέλω να γράψετε, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα λερό.

0: λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και οι μέρες είναι μεγάλες και εμείς μικροί πολύ. Ένα τραγούδι με την υπογραφή της Ελίνας Νικολακοπούλου. Κίκη Λέσενριτς έχει γράψει τη μουσική. Εδώ είναι η διεσική σας παρέα. Τι έγινε, παιδιά? Βλέπω πάρα πολλές έμες στο σύστημα των μηνυμάτων. Σας ενέπνευσε, φαίνεται, αυτή η παράσταση. Νομίζω όμως και εμένα. Φανταστείτε τώρα να υπήρχε εταιρεία που θα αναλάμβανε να ανακοινώνει χωρισμούς. Το θέμα είναι να μπορούμε να αποδεχόμαστε τους χωρισμούς και να μπορούμε να το διδασκόμαστε αυτό, να το μαθαίνουμε από μικρή ηλικία, γιατί έβλεπα και αυτή την περίπτωση χθες στο Περιστέρι με την πρώην σύζυγο που δηλητηρίαζε το σύζυγό της. Έτσι, πήγαινε και το έριχνε ατροπίνη και λες, κοίτα να δεις τώρα. Είναι θέμα αποδοχής. Πρέπει να αποδέχεσαι. Κάποια πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Από το να κάνεις κακό σε έναν άλλον άνθρωπο και έχουν και ένα παιδί, τι να πεις πραγματικά. Λοιπόν. Θέλω να πω επίσης ότι χθες πήγα και είδα το ντοκιμαντέρ, το Νάζα για τη Γάζα και ζορίστηκα πάρα πολύ. Να ξέρετε και εσείς θα ζοριστείτε. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η σιωπή που ακολουθεί το τέλος της προβολής για την κοινικότητα της πλειοψηφίας των ανθρώπων που μίλησαν και στις ταράτσες του Τελαβίβ, αλλά γελώντας κιόλας. Ναι, σκότωσαμε και 30 Νάζα, γιατί Νάζα είναι οι άνθρωποι, οι άμαχοι. Προς το τέλος υπήρχε ένας αξιωματούχος τον οποίο δεν βλέπαμε, απλώς τον ακούγαμε και έλεγε Ναζί, έκαναν αυτά και αυτά. Εμείς αυτά, αυτό εμένα τι με κάνει, και ήταν ένα κρίσιμο ερώτημα. Και η απάντηση του Ισραήλ είναι ότι θα εκτελέσουν αυτούς που μίλησαν, ψάχνουν τώρα να τους βρουν, θα βάλουν εκεί την τεχνητή νοημοσύνη, τα πάντα όλα. Και έχουν φτιάξει άλλο ντοκιμαντέρ. Το ονόμασαν ακριβώς έτσι, Ναζα, είναι 45 λεπτών και είναι η απάντησή τους στο ντοκιμαντέρ των ανθρώπων που βραβεύτηκε, να πούμε, στο φεστιβάλ της Βενετίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δύο φράσεις στο μυστικό των επιτυχημένων σχέσεων. Αυτό κρατήστε παρακαλώ. Κρατήστε επίσης ότι σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με επικαιροποιημένη ειδησιογραφία και ότι εμείς θα είμαστε στην παρέα σας αμέσως μετά ξανά και ερχόμαστε μάλιστα με προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε πρεμιέρα. Αναφέρουμε στο θάνατο και η κόρη.
1: Νεφέλη Φασούλη, Τρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επικολωνώ, Κοινός βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα και για 48 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που έχει εκδώσει η ΕΜΗ με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί από ισχυρά φαινόμενα. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλη έχει προγραμματιστεί για την 5η-22 Οκτωβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα οι φοιτητές της Αθήνας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης. Θα παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος όλη τη νύχτα, με σκηνές, συναυλία και άλλες δράσεις. νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Να σας υποδεχθούμε και λίγο δυναμικά, ενώ ο ουρανός γκριζάρει όλο και περισσότερο. Ακόμα βροχή εδώ στα βόρεια δεν έχει φέρει, αλλά την περιμένουμε. Είναι η παρέα σας, η Διεσική, ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλώνη μαζί σας έως τη μία, για να δούμε λίγο και πώς έχει κίνηση αυτή. Όλα τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην Εθνική Οδό θα κινηθείτε μια χαρά. Λίγο εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης. Είναι επίσης η Σχιστού, από ό,τι βλέπω, η λεωφόρος Αθηνών βγαίνοντας Σχιστού, και από εκείνο το σημείο θα δυσκολευτείτε αρκετά για λίγο ακόμη, μέχρι να φτάσετε στο σημείο του περιφερειακού, πώς λέγεται τώρα εδώ, είναι η Αττική Οδός που κατεβαίνει, είναι η περιφερειακή του Εγάλεω. Μπράβο, μέχρι εκείνο το σημείο θα σας πάει σημειωτών, και λίγη κίνηση έχει να προσεγγίσετε το κέντρο μέσω της Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούνε.

0: Έτσι, από τα τραγούδια που κουβαλάμε μέσα μας είναι το εδώ. Γιάννης Κότσιρας. Απόψε να θυμίσω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι κατασκηνών στο Σύνταγμα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια των σπουδών και τη φοιτητική στέγη, στις 6 το απόγευμα θα έχουν τη διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διότι καταπίνεις, φτάνεις και στο όριο, όπως συνέβη στη Γαλλία, όπως συνέβη στο Βέλγιο, αλλά και την Ισπανία. Όποιος έχει αναζητήσει σπίτι για να ενοικιάσει, ξέρει σε τι απόγνωση μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Εσείς κινητά να έχετε έτοιμα. Αύριο 5 από εσάς, με το φίλο σύντροφο της σχέσης σας, θα βρεθείτε στο Θέατρο Αθηνών για την παράσταση «Ο Θάνατος και η Κόρη», ένα πάρα πολύ δυνατό κείμενο που θεωρείται μάλιστα από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου θεάτρου. Εστιάζει, αν θέλετε, στις πληγές, τα τραύματα που αφήνει η φυλάκιση και οι βασανισμοί. Πολύ ωραίες ερμηνείες από την Αθηνά Μαξίμου, τον Εμίλιο Χιλάκη και τον Αντώνη Μυριακό, που έχει και το πιο δύσκολο ρόλο, αν θέλετε. Μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση και αρκετές ανατροπές που δεν περιμένεις. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε τη λέξη κόρη, το όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Η παράσταση αύριο στο Θέατρο Αθηνών ξεκινά στις 7 το απόγευμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός.

0: και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Διέση 101,3.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάπτυξη. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι, αλλά και στην αγγλική του εκδοχή. Θέλω να πω με τον αγγλικό στίχο το In Colors. Να είναι καλά η Minor Project εδώ. Τους ακούσαμε μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε και εμείς ένα ταξίδι μέχρι την Ανταρκτική, εκεί που υπάρχουν κάποιοι πολύ αγαπημένοι πιγκουίνοι, πιγκουίνοι της Ανταρκτικής. Μπάρμπιχο, νομίζω πρέπει να είναι η ονομασία τους. Και τώρα λέει υπάρχει έρευνα που ποσοτικοποίησε το μεθάνιο που εκπέμπουν ετησίως. Και σου λέει είναι 490.000 τόνοι μεθανίου το χρόνο. Τι να κάνουν και αυτά τα πλάσματα, να μην αεριστούν δηλαδή, τι να κάνουν, να κάτσουν να σκάσουν. Στο μεταξύ διάβαζα, αν εμείς όταν αεριζόμαστε ας πούμε εκπέμπουμε μεθάνιο, γιατί δεν έχει μπει και κανείς σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε 8,3 δις κάτοικοι, ένα στους 10 να το κάνει. Νομίζω ότι λίγο να ποσοτικοποιήσουμε και τα δικά μας, παρακαλώ πολύ, γιατί όλα τα ζωντανά μας θα είναι. Λοιπόν, δεν είναι και τέλειο να κερδίζεις παντού. Τώρα μπορείς μόνο στην Nova, με την Nova κερδίζεις, απολαμβάνοντας exclusive Nova deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Παρακολουθούμε εδώ και την πορεία της κακοκαιρίας στο windy.gr. Προσωπικά δεν το γνώριζα αυτό το site. Να, ευκαιρία να το μάθω κι εγώ, να το μάθετε κι εσείς, να τα παρακολουθείτε από εκεί. Λίγο το νου σας μόνο με τους ανέμους που αργότερα θα ενταθούν και εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε όλα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Εκεί στο θέμα των ελέγχων χωλαίνουμε σε αυτή τη χώρα, να το πούμε και αυτό, γιατί με αυτή την ιστορία και την οσμή που υπήρχε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ξαφνικά μάθαμε ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003, παρακαλώ. Δηλαδή φτιάχνουμε κάτι και το παρατάμε. Μετά στην τύχη του, πέρασαν άλλα 23 χρόνια και τι έγινε. Τώρα που κανονικά αυτά κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, δεν ξέρω, θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι. Μέχρι να συμβεί λοιπόν, μέχρι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να ψάξουν και να... τα παιδιά θα κάνουν τηλεκπαίδευση και νομίζω αυτό είναι ό,τι πιο ασφαλές πραγματικά και συνηθίζουμε να το λέμε εδώ, δεν θα σταματήσουμε ποτέ αυτό, το ζούμε αποτύχει.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α. Εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα και για 48 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί από ισχυρά φαινόμενα. Νεκρός είναι ένας 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στην περιφερειακή οδό Δράμας Προσοτσάνης. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση στα σχολεία της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την οσμή, καθώς δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Καινούργια τραγούδια εδώ στον Δίες 101,3 σε κάνει να θες να κατρακυλήσεις μαζί του. Πόσο ωραία ερμηνεία. Είναι η Νεφέλη Φασούλη, την ακούς και βρίσκεσαι ξαφνικά μέσα σε ένα μουσικό παράδεισο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το χαρακτηρίσω. Είναι υπέροχη φωνή της. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, να είναι καλά, 88. Πάτησε τα 88, να είναι καλά, γερή, δυνατή. Και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον. Έγινε 81. Λέμε χρόνια πολλά σε Φλωρέντιο και Φλωρεντία, και όλο τυχαίως είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν είναι στο χέρι μας να θασεύσουμε τη φύση. Αυτό που μπορούμε είναι να μειώσουμε τις καταστροφικές συνέπειες. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλλώνη, εδώ τα δυο μας για μία ώρα ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Έτσι, έτσι είναι η ζωή και βλέπω δυσκολίες στην πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ στο Γκρι, στην κυρία Γκυλφόιλ, σύμφωνα με τα διάφορα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Νομίζω ότι έχει αρκετά στριμωχθεί, είναι και πιο πολύ κοντά στους Ρεπουμπλικάνους συγκεκριμένη εφημερίδα, δεν τη βλέπω να μακροημερεύει, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, ίσως χρειαστεί να τη πούμε να φύγει, εδώ θα είμαστε. Και έχουμε και την καταστροφή μιας σκεπαστής αγοράς της παλαιότερης στο Παρίσι με 17 καταστήματα που δημιουργήθηκε το 1615 επί Λουδοβίκου, για να καταλάβετε, του 8ου, 411 ετών. Καταστράφηκε όλος χερόν, ένα τοπόσιμο για τους Γάλλους, εκεί που πήγαν να κάνουν τα ψώνια τους, να πάρουν τα λαχανικά τους, λουλούδια, αλλά και να τσιμπήσουν κάτι το μεσημέρι. Πόσο κρίμα γενικότερα να χάνονται τέτοια τοπόσιμα. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, χώρισέ με, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό, προωθήστε το στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και είναι για αυτή την Πέμπτη στο Θέατρο Θυσίων. Είναι η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα της Κόρας Καρβούνη και θα δείτε τη σύγχρονη γαλλική κωμωδία του Τρίστον Πετίτ Γιράρντ. Μιχάλη Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου και Στάθης Κόικας επί σκηνής. Η μουσική είναι του Φίβου Δελιβοριά, μία εταιρεία που ανακοινώνει χωρισμούς. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν, δυσκολεύονται. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί.
1: Διέση 101,3. Εδώ.
0: Να πω επίσης ότι η παράσταση αυτή την Πέμπτη ξεκινά στις 9 το βράδυ. Για ακούστε τώρα αυτή την πολύ ωραία συνύπαρξη Χαρούλας Αλεξίου και Νατάσας Μποφίλιο. Ήταν για τα 25 χρόνια δίεση. Το δώρο που μας έκαναν.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα

0: σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Άρχισαν να διατυπώνονται απορίες εδώ μέσα στο στούντιο. Οπότε ξεκινάει η εποχή για τα μελομακάρονα. Ξεκίνησε. Βρήκα στο δικό μου φούρνο χθες κάτι μπουκίτσες. Καταστροφή. 14 ευρώ το κιλό, έτσι, για να λέμε και τις τιμές. Από εδώ και πέρα, μόνο με αυτά θα προχωράμε. Λέγοντας τώρα και για αγγλικά, θα βρεθούμε και σε κουζίνα την 5η 22 του Οκτώβρη για να δούμε παρέα σε βραδιά Δίες αυτή την πολύ ωραία παράσταση που είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται. Σκληρό, αλλά ωραίο πραγματικά κείμενο. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Δίες γράφετε. Αφήνετε ένα κενό, κόρη το όνομά σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και είναι για το θάνατο και την κόρη. Μία πολύ ωραία παράσταση, πολύ δυνατή παράσταση. Είναι και το κείμενο δυνατό με πολλές ανατροπές. Θεωρείται από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ με την υπογραφή του Άριελ Ντόρφμαν. Επισκηνής Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Δίες γράφετε, αφήνετε ένα κενό όπως σας είπα, κόρη, όνομα και όλο αυτό στο 54301. Είναι για αύριο ώρα 7 το απόγευμα. Για σένα που μετακομίζεις και έχεις άγχος, θα έχεις, δεν θα έχεις ίντερνετ, μη μου ανησυχείς καθόλου. Το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day, αν έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra WiFi απολαμβάνεις παλιά ισχυρό σήμα στο σπίτι σου. Και στο πατάρι να ανέβεις, θα έχεις πάλι σήμα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, nova.gr, εκεί θα τα μάθεις όλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταθ, με σγκάζια, μικρόφωνα, ok, τα games.
1: Γιούτα Μέγκα.
2: Έλα και ράγισε το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert.
2: Το έχω το δίκιο μου.
1: DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και το αυθαίρετο πονάει και γίνεται εύκολο για τα δημόσια κτίρια. Διαβάζω στην Καθημερινή ότι υπάρχει δυνατότητα νομοποίησης αυθαιρέτων, κατηγορίας 5, δηλαδή χωρίς άδεια ή με πολύ μεγάλες παρανομίες. Ρύθμιση αφορά σχολικά κτίρια, νοσοκομεία, δικαστήρια, αθλητικούς χώρους και προνοιακές υποδομές. Το κράτος δηλαδή για τις δικές του παρανομίες μια χαρά το φροντίζει. Έχει φροντίσει και ιδιώτες, δεν το συζητάμε, αλλά τώρα το πάει και προς στα δημόσια κτίρια. Μακάρι να χρησιμοποιηθούν και για καλό σκοπό, για να εξοικονομήσουμε και τίποτα ή να βρεθούν κατοικίες. Είναι η ώρα που σιγά σιγά σας αφήνουμε. Είχαμε Nova More εδώ. Για σένα που δεν θέλεις να περιμένεις με τις ώρες στο τηλέφωνο για να μιλήσεις με τον εκπρόσωπό σου, το έξυπνο σύστημα της Nova σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση 30 δευτερόλεπτα και έχεις μιλήσει. Ή call me back εκεί στο Nova App. Ζητάς να σε καλέσουν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και η επίσκεψη τεχνικού είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova και στο nova.gr θα τα μάθεις όλα.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Και είπαμε να σας αφήσουμε σωστά, με το σωστό τραγούδι. Λίγο πριν η βροχή ξεκινήσει και τα κάνει όλα όπως θα τα κάνει, βέβαια, και θα το δούμε αυτό στην πορεία. Να προσέχετε όσοι οδηγείτε. Μπάνι Στυρτζού, ο Πάνος Ιγνατιάδης. Η Έφη Γαλλών, ήμασταν στην παρέα σας. Ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων εδώ από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στο ακριβώς ώρα. Και ακολουθεί η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου. Καλή συνέχεια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkuele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Winton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkuele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα και αύριο. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από απόψε το βράδυ. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρα ανακύκλωσης μετάλλων επί της Φόρου Μεγαρίδο στον Ασπρόπυργο. Για τις 21 και 23 Οκτωβρίου πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Μαρφίν. Μικρής έκτασης επεισόδια εκδηλώθηκαν τόσο στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων της Οδού Ευελπίδων όσο και έξω από αυτά. Αδιευκρίνηστη παραμένει προς το παρόν η πηγή της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Η κοίηση από τα τέλη της δεκαετίας του 70 για να πούμε καλό μεσημέρι Τρίτης και 13ης, αλλά δεν μας φοβίζουν αυτά εδώ και πολλά χρόνια πια, από τα χρόνια των μνημονίων δεν δίνουμε σημασία σε τέτοια. Από την άλλη εδώ μαζί να περιμένουμε τη βροχούλα, θα είναι βροχούλα, θα είναι βροχάρα, με να το δούμε στην πράξη και στην πόλη μας, γιατί αναβαθμίζεται διαρκώς αυτό το έκτακτο δελτίο επικίνδυνωσης, ωραία τόπα καιρού. Το τελευταίο του... Η τελευταία του πίστα είναι δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, οπότε περιμένουμε μαζί να τα ζήσουμε στην πράξη. Εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα φτάσουμε στις 4. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου, όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Ο Αλκίνος Ιαννίδης έτσι και αλλιώς είναι μεγάλη μας αδυναμία. Πολλό δε μάλλον όταν αναλαμβάνει να τραγουδήσει Μάνο Χατζηδάκη και έχουμε μπροστά μας τριήμερο με τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Παιδες επί Κολωνό και κοινός βίος» 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Και σήμερα θέλω να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις σε εσάς για την επίσημη παρουσίαση την επόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ. Πυραιός 260, αυτός είναι ο χώρος μας. Οπότε δίεση, ονοματεπώνυμο και Αλκίνος από εσάς το 54301 για να τις διεκδικήσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου, πάμε.
1: Τάνια Τσανακλείδου.
2: Ήσυχα βράδια, η Αθήνα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
2: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Τεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτό θα γίνει, μην το φοβάστε καθόλου. Και τα αντίθετα θα βρουν τώρα όπου να συνυπάρξουν και όλα θα γίνουν. Άλλα να φοβόμαστε, και ένα από τα άλλα που φοβόμαστε αποτελεί ένα από τα σως θέματα της σημερινής μέρας, χάρη στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ που βρήκε βακτήρια της οικογένειας Βίμπριο στο νερό του Ασοπού, σε δείγματα του νερού από τον Ασοπού. Και βλέπω τώρα τις απαντήσεις που έδωσε για το θέμα ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στα παραπολιτικά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο οποίος είπε ότι πρέπει να δούμε ποιο ακριβώς μέλος της οικογένειας των βακτηρίων είναι, γιατί αριθμεί περί τα 100. Ένα από αυτά προκαλεί τη χολέρα. Αλλά είναι ένα από τα 100. Σε κάθε περίπτωση, και ας ελπίσουμε όλοι να κάνουμε το σταυρό μας, να μην είναι το ένα αυτό το δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε γενικά τι γίνεται με τα βακτήρια στο νερό του Ασοπού, και όχι όταν τύχει, αν τύχει κάποιος οργανισμός να κάνει μια έρευνα και κάτι παραπάνω να τύχει να μας πει. Δίεση στα ραδιόφωνα, 25 λεπτά πριν από τις 2, μεσημέρι Τρίτης, και το περνάμε παρέα εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Από ό,τι διαβάζω τώρα στα site, σημειώθηκε πριν λίγο τροχαίος στην Αττική Οδό, στο ύψος του Αμαρουσίου. Υπάρχει τραυματισμένος δικυκλιστής και σημειώθηκε το τροχαίο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα. Σε πρώτη φάση, οι ευχές όλων μας να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε δεύτερη φάση, να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ με καθυστερήσεις εκεί. Πάμε στο Day Fiber, το αυθονό, απλό, προσιτό ίντερνετ που πια έχει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά στο day.gr. Κάθετος Fiber, θα μάθετε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Αφιέρωση με τα γουδί στους φίλους.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Βίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Στοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τη σύγκρουση μηχανής με γιο ταχύ στην Αττική Οδό στο Μαρούσι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παράθαλάσσιες περιοχές, μέχρι και αύριο. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αύριο αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων. Έκλεισε το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης λόγω έκτακτου περιστατικού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Κατασβέστηκε η φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Άντε να τη μοιραστούμε πολύ την πρώτη βροχή του χειμώνα και πολλά τα τυχερά μας αστέρια και κατέφτασε έτσι και δυναμική πια στην πόλη και αύριο συνεχίζονται τα φαινόμενα. Τα λέγαμε και νωρίτερα ότι ήδη αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και έγινε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το παρακολουθούμε. Τι γίνεται και στην πόλη, τι γίνεται και έξω από την πόλη. 2 και 10, δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε...

0: Δίεση 101,3 πάντα στα ραδιόφωνά μας με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική όπως μόλις ακούσατε. Έξω στους δρόμους θέλω να σας πω, παντού οι ταχύτητες είναι χαμηλές, τώρα και λόγω της βροχής. Στην Αττική Οδό είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω του σοβαρού τροχαίου για το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά την έξοδο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, οπότε είναι κλειστές οι αριστερές λωρίδες, μας ενημερώνουν από την Αττική Οδό. Και έχουμε καθυστερήσεις πάνω από μισάωρο από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Αυτό αποτυπώνεται εδώ και στο χάρτη κυκλοφορίας που έχω μπροστά μου. Η άνοδος του Κηφισού αναδιαστήματα μπλοκάρει κατά την παραπάνω. Η παραλιακή επίσης αναδιαστήματα, ενώ γενικά είναι με χαμηλές ταχύτητες εκεί λίγο πριν τον Άλυμο, είναι περισσότερο μποτιλιαρισμένη. Οι βουλιαγμένοι και στα δυο της τα ρεύματα αναδιαστήματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ανσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν.

0: Ξέρετε ότι εμείς ζούμε τώρα το έλα πάρε με, πώς το λέει, έλα αγάπη μου πάρε με από εδώ, αλλά το πού θα μας πάει και θα μας αφήσει κανείς δεν ξέρει. Διάβαζα τώρα στην Αυτεμπορική για τις ανεπτυγμένες οικονομίες οι οποίες οδεύουν προς τα μεγαλύτερα ελλείμματα από το 2021. Από τα χρόνια της πανδημίας δηλαδή, με την ίδια να λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης για τη διόγκωση των προβλημάτων στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται στο υψηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τις μόνιμες δαπάνες, τις δημογραφικές πιέσεις. Έχει και τελευταίο και καταϊδρωμένο, ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα θα μας πει ο Θεός τι θα κάνουμε. Ο Θεός θα μας πει, του Λάκη Λαζόπουλου είναι κομμωδία του και ήδη οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες που έχουν φτάσει σε εμάς από εσάς που είδατε την παράσταση, έκανε πρεμιέρα πολύ πρόσφατα και σήμερα σας έχω προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, οπότε γράφετε δίεση στο ονοματεπώνυμό σας και Breaking Gut, στέλνετε το μήνυμα στο 54301, το Θεό υποδίεται ο Φάνης Μουρατίδης, έτσι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιατί θέλασαμε τα 10 μπούφαρο, δεν θα πω κάτι. Τώρα πέσαμε και στην περίοδο. Για το φιλοδόρημα, το τραγούδι με την πάντα ως φιλοδόρημα, ίσως δεν ξέρω το σκεφτούμε, γιατί απ' τ' άλλο με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ίσως να είναι και λίγο καλύτερο. Διαβάζω τώρα στο Βήμα πάλι για μειώσεις τιμών. Πάλι μεγάλα ποσοστά από αυτά που δεν τα βλέπεις μετά, λέει έως 25% είναι για τα Χριστούγεννα αυτό. Και είναι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος όμως είπε ότι δεν θα επιλέξει αυτή τη φορά το πλαφόν. Το πλαφόν ήταν μόδα, πέρασε. Το εφάρμοσα, δεν το είπε το ήταν μόδα, πέρασε, δικό μου. Αλλά θα σας πω τι είπε. Το πλαφόν το εφάρμοσα και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση. Δεν θέλω να επανέλθουμε σε αυτό, γιατί δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα στην αγορά. Αυτά από τα σαρδά μου. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε λίγο τι έχει μπροστά. Τι έχει τώρα και θα έχει και μπροστά. Έχει ΔΕΗ Fiber, γιατί είναι σημαντικό ο καθένας μας μέσα στο σπίτι να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, dei.gr/fiber, να μάθετε περισσότερο για το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ.
1: Κοιμήθνητη Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέ των χόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει. Γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι και αύριο. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από απόψε το βράδυ. Κλειστά αναμένεται να μείνουν αύριο τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στη Σκιάθο. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αύριο αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων. Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης που νωρίτερα είχε κλείσει λόγω έκτακτου περιστατικού. Κανένας κίνδυνος, ανέφερε η αστυνομία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τρέξε πέταχε λιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει στο μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας

0: με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρόγμα.

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

σβήνουν τα μαλλιά στα παλιατζίδικα, τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νίκη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

Spirito FM.

Και με ρίβει λίγο φοβισμένη.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,